0: Floridas FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη καλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.

Σαν τη μουν κοινοβούλη μου, σαν πάνω να φορμάσιο. Μοφρέ, μοχωτάν ουε κατσίτε για πιλ. Ρον, μέση μοκου Ρον, μέση. Thank you so much.

Πιλότε το, αδερφό Στάσου νούμερο 1, είφε Σίσιλ Μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.